Ιωάννη, κλείσε ρόφο, φάτα προμοτέλα, βυσιονάτε τη τύπη καμπονάτα, μπορώτα και σε μιλίνε, καταπλάσμε σε μονίνε, να κουστάτε φερεντίνε, μουρτατέλα, τυπανίνε, κουνουμίτσου, λιτρεβίνε, νου καφέ, κον καφέινε, γραμμή 003.